so forth information, it'll be much appreciated. 7 o'clock, Sunday, Hall, Cyprus Community Hall. Right, 3 hours Greek culture, as I said. After us is the Greek Orthodox community, and after that is the Holy Metropolis. So we blah on too much today. It is the Sunday, the 11th of October. With you is Andy Economist. All our names, by the way, over the years have been shortened down, right? So keep that in mind. Λοιπόν, του την Τετάρτη που έρχεται έχουμε στο Κυπριακό έναν νυχτόν. Θα δεχτούμε τον Αντώνη Χαλδαίος, ο οποίος θα πάρει πληροφορίες, όποιος μπορεί να έρθει, ελάτε να έχουμε τσάιν, καφέ, μπίρα, κανέναν πινότσιν, κανέναν κέκι, κουλουρούινα, όχι κέκια. Το λοιπόν, για να πάρει πληροφορίες που είναι να γράψει το βιβλίο. Γι' αυτό σας παρακαλώ, κάνετε μια προσπάθεια. Ελάτε να το γνωρίσετε τουλάχιστον που κοντά. Την Τρίτη νομίζω να είναι στο Roxy Theater που θα παίξει το έργο. Anyway, πολλά είπαμε. Ξεκινήσω το πρόγραμμα διότι οι κουβέντες δεν τελειώνουν. Θα σας παίξω έναν του Κώστα Κακογιάννη, στίχους του Μπάμπου Γκουζάλη, και τραγουδάει Γεωργία Νεοκλέος. Φεύγεις και δεν επρόκαμα. Τώρα δεν το ξανακούσα, αλλά νομίζω είναι πρόγραμμα. Τι να σου φτιάξω το chime briefies, να σου κάνω το μεσημεριανόν, απλύνω το αυτοκίνητο. Anyway, ακούστε το.

Το λοιπόν, εντάξει, πολλά λυπητερών τραγούδιν, φεύγω. Η κοπέλα που το τραγούδισε με έτσι μεγάλη φωνή μπόση, 14 χρονών. Ο Κακογιάννης, ένας από τους μεγάλους πρόσφατους συνθέτες της Κύπρου.

Άμα λέω πρόσφατος, τελευταία 20 χρόνια έχει γράψει υπέροχα τραούθια κυπριακά για το νησί μας και για τον πόνο που πέρασε το νησί μας. Εντάξει, παίξω λίγο πιο καλό να, ο Αντώνης Κρέκ. Τι σου έκανα και με εγκατέλειψες, πάλι άλλος που φεύγει, αλλά μην πειράζει. Πάμε τα τραούθια τα θυκιάλεξα στο BGF.

Μάλιστα. Υπέροχον τραγουδάκι του Ζαμπέτα, αν το ξέρετε. Πρώτη εκτέλεση ήταν του Τζανετή Πάνος το 1964. Να μπορείτε να σας πούμε, είπαμε, είναι η 284η μέρα του έτους. Πιο ευκολία άμενε η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη. Τρέχει που τη γλώσσα πιο ευκολία. Λοιπόν, είναι η Εθνές ημέρα του κοριτσού, Ευρωπαϊκή ημέρα δωρεάς οργάνων, σώματος και μεταμοσχεύσεων. Λοιπόν, η μέρα της εξέλιξης κατά του φασισμού στη Βόρεια Μακεδονία, τιμάται η έναρξη του ανταρκτικού κατά των δυνάμεων του άξονα στις 11 του Οκτωβρίου του 1941 στην κατεχόμενη τότε γειτονική χώρα. Είναι και pizza day στην Αμερική. Θεός να τους θαυμάζει. Τέλος πάντων, σας παίξω άλλο ένα τραγούδι κατά το ίδιο. Είναι ο Αντώνης Αμπέργης. Να σας παίξω άλλο. Να σας παίξω το «Χωρίσαμε ένα δίληνο». Πολλά ωραίο τραγουδάκι σε τούν την εκτέλεση. Το τραγουδάει η Μυρτό Καμβισίδη. Συνθέτης φυσικά εν του Βασίλη Τσιτσάνη. «Χωρίσαμε ένα δίληνο». Ακούστε το τούτο μπόμπα.

Μάλιστα, η Μυρτώ Κιμβισίδη, καμπανέλα, η φωνή της, μπορείτε να πείτε πως δεν είναι. Να σας πω, σήμερα είναι του Αγίου Φιλίππου. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Ένας από τους 12 Αποστόλους καταγόταν από την Βιτσαίδα της Γαλιλαίας. Πίσω από τον Μαραθώφωνο ήταν η Βιτσάδα Χορκών στην Κύπρο. Τούτων άλλων αναλού στη Γαλιλαία. Και μαρτύρησε στην Ιεράπολη της Φρυγίας, όπου κήρυξε το Ευαγγέλιο και παρέδωσε τη ζωή του για τον Χριστό. Λοιπόν, λέει, είδαμε μετά την Πεντηκοστή, ο Φίλιππος έλαβε φώτιση του Αγίου Πνεύματος και αφιερώθηκε στο κήρυγμα. Η παράδοση του αναφέρει ότι κήρυξε στη Μικρά Ασία, στη Λιδία, στη Μυσία, μαζί με τον Απόστολο Βαρθολομίον και τον Μαριάμνη, εν τον ξεροκίνο. Λοιπόν, στην Ιεράπολη της Φρυγίας οι ειδωλολάτρες συνέλαβαν τον Φίλιππον και ύστερα από βασανιστήρια τρύπησαν τους αστράγαλους και τον κρέμασαν ανάποδα σε ξύλο. Μάλιστα, να μην πούμε παραπάνω. Ένα λίγο πιο εύθυμο τραγούδι, ο Αντώνης Αμπέργης, πρόσωπο δικό μου.

Μάλιστα, ο Αντώνης Αμπέργης, πρόσωπο δικό μου. Συνεχίσουμε άλλο έναν τραγουδάκι. Σταμάτης Γονίδης. Κακιά συνήθεια.

Μάλιστα, ο Σταμάτης Γονίδης, κακιά συνήθεια, το λάθος μου το τελευταίο. Έχει έναν τραγούδι που γράφεται έτσι. Αν το έβρω να σας το παίξω ή σήμερα άλλη φορά. Να σας πω, μην ξεχάσετε την Τρίτη. Είναι το Καποδίστρια στο Roxy Cinema. Ξεκινούν το Greek Film Festival. Γι' αυτό πηγαίνετε, σας παρακαλώ, να το υποστηρίξετε. Κάνουν τόσο κόπο να φέρουν τούν τα έργα και να κανονίσουν, να διχτούσουν. Το λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να πάτε. Το λοιπόν. Ας παίξω ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι που το αγαπώ ιδιαίτερα. Συγγνώμη, Γιάννης Διονυσίου, βάλε με στην αγκαλιά σου.

Μάλιστα, ο Γιάννης Διονυσίου. Βάλε με στην αγκαλιά σου. Τώρα ξεκινά, παίζει και το φκιολίνο ο ίδιος. Ξεκινά και παίζει ένα αμαρέντζι πάνω και, αλλά μέσα έφτασε η ώρα ένα ανάμιση ώρα για τον Καζαντζίδη. Για όσους αγαπάνε τον Καζαντζίδη, αν μην τον αγαπάτε, πίνε βάρτε τη τσαγέρα, κάνετε έναν καφέ να σας περάσει ο πόνος. Λοιπόν, κρύβω τον πόνο τον βαρύ. Στέλιος Καζαντζίδης.

Μάλιστα, κρύβω τον πόνο το βαρύ. Στέλιος Καζαντζίδης, ασυναγώνιστη φωνή, που τα είχε όλα, ποιότητα, ανέκταση, βάθος, άθρωση και πάθος. Πάντα σε όσα χρόνια κι αν περάσουν, η φωνή του θα είναι ασύγκριτη και θα αποτελεί φαινόμενο. Να το ξέρετε, για εσάς που δεν σας αρέσει. Πολλά λοιπόν δεν τους αρέσει και δεν το καταλαβαίνουν γι' αυτό. Πάμε για τη γειτόνισσα. Πάμε να ακούσουμε και τη γειτόνισσα. Αλλά πριν πω για τη γειτόνισσα, μην ξεχάσετε το μπίνγκο. Οι Μυτιλενέ έχουν το μπίνγκο στο Greek Culture Hall στις 18 του μηνός, η ώρα 2. Λοιπόν, την άλλη Κυριακή νομίζω είναι 18 του μηνός. Να τα κοιτάξουμε τούτα, διότι ήρθαμε απροετοίμαστοι. Τέλος πάντων, 18 του μηνός η ώρα 2 μπίνγκο στο Holm, στη Χανιά Street. Μην ξεχάσετε. Λοιπόν, γειτόνισσα, γειτόνισσα. Ο Ανδρέας Τσαούσης.

Μάλιστα, γειτόνισσα, γειτόνισσα. Τραγουδάκι που το τραγούδισε ο Ανδρέας Τσαούσης και το έγραψε ο κόρος, ο Γιώργος Κόρος. Ήταν δύο αδέρφια, ο ένας έπαιζε κλαρίνο και ο άλλος φιολίν. Διάσημοι. Και σε δεκαετίες του 70 νομίζω που βγήκανε μεγάλες επιτυχίες. Σουξέ, πώς να τα πούμε. Τέλος πάντων, να σας παίξω άλλο ένα τραγουδάκι, διότι έχουμε να σας πούμε, αλλά ακούστε και λίγη μουσική. Το τραγουδάκι είναι ο Γιάννης Τάσιος, «Ανησυχώ για σένα».

Μάλιστα, ο Γιάννης Στάσιος, ανησυχώ για σένα. Παλιόν τραγούδι, είναι 12 χρονών. Το έχουμε ξανακούσει, μάλιστα. Αλλά είναι που και να θυμάσαι πάντα. Είπαμε την άλλη εβδομάδα να βρέσει κάθε μέρα λαλούσιν. Όλα όσα στα τούτα που τα γράφω, που τα κοιτάζω στο διαδίκτυο. Λοιπόν, αύριο να όμορφη μέρα, ηλιόλουστη και να 18 βαθμοί λέει. Λοιπόν, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, νερά. Παρασκευή είναι να πέσει 11 βαθμούς την ημέρα, όχι την νύχτα, την ημέρα. Λοιπόν, Σαββάτον να βγει 13 και την Κυριακή θα είναι έτσι και έτσι. Την ερχόμενη Κυριακή να είμαστε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Τι έχουμε να σας πούμε. Η Κύπρος έχει και άλλων Άγιων που γιορτάζει. Φάνηκε πας στην εφημερίδα που κοιτάζω εγώ σας σήμερα, που ονομάζεται η εφημερίδα. Ο Άγιος Ιωαννάς ο Θαυματουργός. Τιμάται η μνήμη του Αγίου Ιωαννά του Πέργαμου της Ξυλοτύμπου. Πρόκειται για ένα από τους αλαμάνους Αγίους που κατέφυγαν στην Κύπρο, ασκήτεψαν στο νησί και συνέλαβαν ριζικά στην εδραίωση της μοναστικής παράδοσης. Μάλιστα, είπαμε για τον Τζερόν, είπαμε για το Μπίγκος, είπαμε για το σινεμά την Τρίτη. Ποιον είπαμε, παίζει ο Καποδίστριας, είναι καινούργιο έργο του 25. Έτσι γράφει νομίζω το. Λοιπόν, και μην ξεχάσετε Τετάρτη στο Κυπριακό να γνωρίσουμε τον Αντώνη Χαλδαίων που κοντά να μας πει και ο κουβέντες, αν τον αρωτήσουμε και να μαζέψει κάμποσες πληροφορίες. Ελπίζουμε. Λοιπόν, της μνήμης στο μαχαίρι, Ιουλία Καραπατάκη. Ξέρετε ότι μου αρέσει και τούτη.

Μάλιστα, της μνήμης στο μαχαίρι. Έχαμε να σας πω, ωραίο τραγουδάκι. Δεν έχουμε άλλα να σας πούμε τίποτε, δεν ήταν που έχουμε να σας πούμε. Το έτσι, σαν, έτσι σήμερα το 64 η Παγκύπρια Πορεία Ειρήνης πραγματοποιείται μια από τις μεγαλύτερες λαϊκές και πολιτικές κινητοποιήσεις στην Κύπρο. Περίπου 100.000 ανθρώποι διαδήλωσαν ειρηνικά περπατώντας από τον ναό του Απόλλωνα στη Λεμεσόν με κύριο αίτημα την απομάκρυση των Βρετανικών στρατιωτικών βάσεων. Άδικα υπερπατήσαν, τουλάχιστον έκαμα συλλήνα γυμναστική, διότι εφεύκουν οι Εγγλέζοι που για μέ, είναι επιαόριστα. Ώσπου είναι η ανθρωπότητα, θα ζουν και εκεί οι βάσεις των Εγγλέζων. Τα υπογράψανε το 60, το λοιπόν. Ούτε νίκαια ούτε τίποτε. Σούνε για μέ, είναι κομμάτι της Βρετανίας. Λοιπόν, και άλλο ένα μεγάλο που γίνηκε έτσι σήμερα, το 2011, η απαρχή της οικονομικής και πολιτικής κρίσης, το κούρεμα που είπαμε. Στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών αποφάσεων για το ελληνικό χρέος, οι κυπριακές τράπεζες υφίστονται απώλειες που ευκήγαν 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ, 25% της χώρας. Που ξοδεύκουν, πυροδοτώντας μια βαθιά κρίση στο εχώριο πολιτικό σύστημα. Αυτοκτονήσαν κάμποσοι, σύντρο πολλούς που φιάσουν από την Αυστραλία και πήραν τα ριάλια τους στην Κύπρο, πήραν εκατομμύρια.

και τους τα... τη νύχτα τους τα έφεραν η τράπεζα, τους τα πήρανε και τους αφήγανε μόνο 100.000 ευρώ. Μπορεί να... εγώ ξέρω έναν που είχε 4 εκατομμύρια ευρώ και του τα πιάνουν. Το λοιπόν, μάχονται πως να τους τα δώσουν πίσω, 10 cents κάθε ευρώ. Τώρα να δούμε. Τέλος πάντων, πολλά ωραία τραγούδι έγινε να σας παίξω. Ψεύτη Τουνιά. Ή μαράθηκε η καρδούλα μου, έχει και ονόματα. Αποφασίστε και όνομα που θέλετε εσείς.

Μάλιστα. Ψεύτη ντουνιά, μαράθηκε η καρδούλα μου, όπως θέλετε πάρτε το. Σαν να παίζανε δυο δίσκοι μαζί την ίδια ώρα, έτσι κατάλαβε εμένα το φτί μου. Σαν να ηχογραφήσαν πάνω που ηχογράφησε, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, είπαμε τα και σήμερα, μείναμε μας 4 λεπτά. Έχω έναν τραγουδί, 2 λεπτά που ήθελα να σας παίξω, όχι τώρα ένα μήνα που ήθελα να σας το παίξω και ακόμα να σας το παίξω. Μην ξεχάσετε, μείνετε δαμέ. Έχουμε την επόμενη ώρα να έχουμε τον Δημήτρη Ράδο. Λοιπόν, να δούμε τι θα μας παίξει ο Γιουζίνος. Μην ξεχάσετε, 13 Roxy Theater, Καποδίστριας, 18 του μηνός στο το Bingo των Μυτιλινέων. Και μην ξεχάσετε, Τετάρτη, 7 η ώρα, στην Κυπριακή Κοινότητα, ο Αντώνης Χαλδαίος. Λοιπόν, να βρεθούμε λίγο αμέ.

θέλετε, ελάτε. Κάτι να έχουμε, μπορεί να σας αρέσει να παίζετε χαρτιά. Κοπιάστε. Ή τάβλιν. Κοπιάστε. Μπορεί να θέλετε να πιείτε καμιά μπύρα. Κοπιάστε. Λείπουν ακόμα αρκετοί Κυπρέοι στην Κύπρο. Γι' αυτό τις Τετάρτες που μαζευόμαστε, δεν έχουμε και πολλούς, αλλά μέχρι το άλλο μήνα να πολυνίσκουνε. Λοιπόν, όλα δωρεά κάθε Τετάρτη. Τι άλλο έχουμε να σας πούμε, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, καλή ανάρρωση σε όσοι έχουν λίες δυσκολίες στην υγεία. Τώρα περαστικά να είναι, αυτό είναι το. Μην ξεχάσετε να αγαπάτε τη γειτόνισσα σαν και τους γειτόνους σας. Παραπάνω τη γειτόνισσα. Εγκάλι και γειτόνι. Λοιπόν, έχουμε τίποτα άλλο να σας πούμε, ξεχάσαμε τίποτε? Όχι. Είπαμε τα ούλα, γι' αυτό να είστε καλά, προσεκτικά. Και ο Θεός μαζί σας μέχρι να ξαναβρεθούμε. Να είστε καλά. Να σας παίξω αμπαλιών του Σταμάτη Κόκοτα, η ιστορία του Πεκρή.

Πολύ καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές. Ακούτε την εβδομαδιαία ραδιοφωνική εκπομπή της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας του Wellington από το Wellington Access Radio 106,1 FM. Είμαι ο Δημήτρης ο Δεύτερος και για την επόμενη ώρα θα σας κρατήσω μουσική συντροφιά. Good afternoon dear listeners, this is the Greek Orthodox community of Wellington and the weekly radio show from Wellington Access Radio 106.1 FM. This is Dimitris, the second, and for the next hour I'm going to keep you in musical company. And before we go on and listening to some new music I brought for you, I would like to remind you of the Greek Film Festival that will be taking place in

Αναστάς Λουκάς, και θα το διαβάσουμε, σήμερα. As you know, there are four gospel writers, each one of them, of course, speaking with the inspiration of the Holy Spirit, and that beautiful inspiration pours out to us. But each gospel, we can say, has some differences in it, but this particular parable is of a special beauty, as reported to us by the gospel writer Luke, the evangelist. Και ακούμε ότι ο Χριστός, για να τραβήξει τον άνθρωπο πιο κοντά του, λέει αυτή την παραβολή. Christ, in order to draw humankind closer to himself, speaks this beautiful parable. Και λέει ότι ήταν ένας κυπουρός που ήθελε να ρίχνει το σπόρο στη γη και να φυτέψει τους σπόρους. Αλλά πώς να το κάνει? Βεβαίως με το χέρι του, το βάζει μέσα στη σακούλα και ρίχνει τους σπόρους εδώ και εκεί. Και τα ρίχνει με χαρά, τα δείχνει με ελπίδα. Η ελπίδα βεβαίως είναι ότι θα φυτέψουν στη γη και θα γίνει κάτι ωραίο. Θα βγουν ωραία και με ωραία φύλλα, θα μεγαλώσουν ωραία και στο τέλος θα υπάρχει και φρούτο ωραίο, σημαντικό. We hear the story of Christ telling about the parable of the sower, and we know that he is very, very intent, the sower, to plant the seed. And so he is dipping his hand into the bag, and he is generously casting the seed here and there, with every hope that these seeds will grow and beautifully blossom and put forth leaves and green shoots, and eventually, with every hope and dream, to see them bear fruit. Αλλά ο Χριστός λέει ότι από αυτά που εφύτεψε ο κυπουρός, όλα τους σπόρους δεν πέσανε μέσα στη γη, όπως βεβαίως ήθελε ο κυπουρός να τα ρίχνει, αλλά μερικά πέσανε πάνω στην οδό. Some of the seeds fell on the pathway, on the road where people walk. Και ο Χριστός λέει ότι αυτό συμβολίζει κάτι πολύ σπουδαίο, που συμβολίζει, δηλαδή κάθε σπόρο συμβολίζει τον Λόγο του Θεού που έρχεται σε κάθε άνθρωπο. Και θέλει ο Χριστός με το Λόγο Του να φυτρώσει μέσα στις καρδιές μας την ελπίδα μας στην Ανάσταση, την ελπίδα μας στην ερχόμενη ζωή, την ελπίδα μας ότι υπάρχει Θεός και τη γνώση του Θεού που υπάρχει από αυτό το σπόρο. Christ hopes through His Word to plant in our hearts a very true and secure sense of the resurrection, of the life to come, of the fact that there truly is a God, and that we are His creation. And these are, of course, very beautiful things for them to be planted in their heart, and it is the gospel of our Lord and God and Savior Jesus Christ that He came to bring to us. And there are many, many other things that we could say about it, of course. But those seeds which fall upon the hard soil, that is to say, this particular very trodden path, are those seeds which are not going to find any way to grow, because as soon as they fall upon the ground, then the birds come and eat them. And this, of course, is very symbolic, because it means that the devil comes and takes away the seed from our hearts. And we can ask ourselves, why is this the case? Γιατί ο διάβολος έχει αυτό το σκοπό να πάρει από μας το Λόγο του Θεού? Γιατί βεβαίως δεν θέλει να βλέπει το σπόρο να φυτρώσει και να μεγαλώσει. Γιατί δεν το θέλει? Γιατί όταν θα φυτρώσει και θα μεγαλώσει, θα έχει καρπούς, δηλαδή θα έχει άλλους σπόρους. Θα μπορέσει να φυτρωθεί αλλού, σε άλλα μέρη. The devil, of course, is very much upset to see any seed grow, because as soon as he grows, he knows that that seed will ultimately bear forth more seeds. And these seeds then will be planted in other gardens. And more people will come to know the beautiful love that God has for human beings. Now you might say, why in the world would the devil be opposed to people learning that? Well, because he hates God. There's no other way to say it. He has every desire to see God's love eliminated from the world. And of course, God's love cannot be eliminated. So he tries to put every block so that, like concrete, we don't allow God's love into our hearts. Now, there are many other parts of the parable which we could talk about. Of course, some of the seed fell on the rocky soil. Some

0: Αυτό και Δημήτρη, να είσαι καλά, να με θυμάσαι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και εσύ να είσαι καλά, Παναγιώτη. Και φίλοι ακροατές, καλώς ορίσατε στην εκπομπή της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας, όπως κάθε Κυριακή στο Wellington X Radio. Και όπως θα καταλάβατε, ήταν ο καινούριος μου φίλος, ο Παναγιώτης Μάρκος Τάμος, που τον γνώρισα από κοντά πρόσφατα στην Ελλάδα. Και έπαιξε ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, «Την πατρίδα μ' έχασα», ένα ποντιακό τραγούδι, παρόλο που ο ίδιος δεν είναι πόντιος. Και μου θυμίζει ότι την περασμένη Κυριακή μνημονεύσαμε τα θύματα από την καταστροφή της Σμύρνης. Και ευχαριστώ όλους σας που παραβρεθήκατε σε εκείνη την εκδήλωση. Και θα συνεχίσουμε με ακόμα 4 τραγούδια από τον Παναγιώτη Μάρκο Στάμο από μια εκδήλωση πέρσι στη Λαμία. Θα ακούσουμε «Τα λεφτά ποιος τα έχει βγάλει». Ένα πολύ όμορφο και εύθυμο τραγούδι, έχει πλάκα, το ξέρω, το έπαιξα πριν 2 εβδομάδες, αξίζει να το ξανακούσουμε. Μετά «Μια νύχτα γνωριστήκαμε», «Ξανθέ μου άγγελε» και τελευταίο «Δεν θέλω πια να αγαπώ». Στο κλαρίνο ο Παναγιώτης, η Πάνος Κοτρότσος.